0: Ayrton, ημέρα φα 21 ώρας είναι 12 μινούτους. Είναι δικά λεβέλον του κότου κόσια, μανά για χουόπα κερά, είναι ρε μου ημέρα έλα γέλο χαραμουσάνι προγράμμα, βάλε κονή χαγιά κανή χούρο λίλο, μα συντονί γέλο χαραμουσάνι προγράμμα για έλαπο ή όχι καλά νησίρι. Καρύμπο.
1: Mitekosa usomi ni otukula okumi watu wa musani raji Musambiki ena kumire programa elapo yoikala nisiri.